0: Home and Nature Inspired Island Living τα μπιστή μποκάστο αφενεγόσι κου εμμέβλαναν ή ασεσόρεναν ούνικο δενά στήλο. Μπίπι διρέκτο φορ δι Ινδονέσια, Ίνδια ή Γουλάντα νοστέλαγα φουλ μποκάστο αφενεγόσι Λουσί. Home and Nature Inspired Island Living τα ειβιτά που μπισιτάνος δε εδιφίσιο δι Amsey Unicorn Megastore. Home and Nature Inspired Island Living.
1: Heart Radio. Heart Radio.
2: The Caribbean sun, she don't play.
3: Cloudy or clear, sunscreen is your best beach buddy. Protect the glow with Aruba Sun. Available island-wide. Heart Radio's got your back. This is Robert, your friendly island guy.
4: Feel the tropical vibes as we groove to the rhythm of paradise.
5: Heart.
6: Heart Radio Aruba, 106.7 FM.
7: It's closer. Money.